Είναι 2:42 minutos. Όχι όλα πάρτε μου να γουαναμάθανο έτσι ούμα. Ραχάμ πορομάνι γουα σωμάνα. Κάνταν τούκο να μούσα χατά να πάρτανι αβανίλακα. Του κέρα ξούτου κέρα πάρα στα μοχαρή λουάια. Μάισε νιόμουσόνι φιλομένα μαρικούγα.

Με τραζουραζί 14 μινούτους, μα είσαι νεπουνικίζει. Europa cu provincia Guaniasa, King Sweetie, Condaine.